Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μία πιθιόνε σου εγώ. Νουκα, φρακάσω. No unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

όλα, όλα. Πάλι δεν θα κορτάσω. Real estate, φερτώ. Σα συνηθούν να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω φερτώ. Με περπαλτώ, φερτώ. Και εσκαργό, φερτώ. Rally cars, got me stars. Σου είπα φερτώ.